0: Πολύτια. Πολύτια να κάπρισου. Πολύτια να κάπρισου.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Πολίτια.
1: Πολίτια. Πολίτια να κάπρισο.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Capris.
3: Radio Capris, najbolja družba.
1: Sonce, plaža.
4: Poletje je zak.